0: time to rock. It's 6 a.m. Rock FM Cyprus. Rush Hour with Faye. From 3 to 5 p.m., Monday to Friday, it's The Rush Hour Show.
1: Hello, ladies and gentlemen. Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα. Καλό μεσημεράκι σε όλους. Rock FM Cyprus.
0: The Rush Hour. Sponsored by Royal Canin and KP Kiriakou Bookshop in Limassol. On Rock FM Cyprus.
2: Οι μεγαλύτερες ροκ επιτυχίες παίζουν εδώ. Rock FM Cyprus.

0: τα βλέπει όλα.
1: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.
2: Rock FM Cyprus. Rock FM Cyprus is louder and cooler.
3: The only reason my alarm clock survived.
2: Rock FM Cyprus. The island of brotherly love, sisterly affection, and the hottest rock south of the North Pole.

0: Animal Facts on Rock FM. Brought to you by D&N Vet.
1: The flannel moth caterpillar is better known as the Donald Trump caterpillar. It is very furry and bright orange, giving it an uncanny resemblance to the American president's hair.
0: Animal Facts on Rock FM. Brought to you by D&N Vet.
2: D&N Vet Veterinary Clinic. Taking care of your cats and dogs since 2004. Find us on the Masoi Road or call 26 819 942. Because pets are not our whole lives, but they make our lives whole.
3: Rock FM Cyprus on Instagram and Rock FM Cyprus on Facebook.
4: Fed up with your home feeling like a sauna in the summer and a freezer in the winter? Then we have great news for you. With a professional window film installation from Ian the Film Man, you can stop up to 80% of the sun's heat from entering your home, protect your furnishings from fading, and keep your home warmer in the winter. And the brilliant part is, you can see out, but they can't see you. Now, isn't that amazing? Call or WhatsApp Ian on 99979671 or find him on Facebook, Ian the Film Man.
5: Are you facing pipe and drain problems? Does the idea of digging and breaking walls and tiles for repairs terrify you? Green Moles is here for your peace of mind, offering trenchless, no-dig pipe repairs, internal video inspection for pipelines, and drain cleaning and unblocking. So, before you start digging, call Green Moles on 700 7008 or visit greenmoles.com to find out how, with the best equipment, qualified experts and highest quality materials, Green Moles can provide the finest results with warranty on all repairs. Green Moles, zero digging and zero inconvenience.
6: Tired of buffering on your internet? It's time for a serious upgrade. JTEC brings the future to your doorstep with ultra-fast fiber internet for your home and business. Experience unbreakable reliability and speeds that keep up your life with JTEC. Visit our showroom right next to the Peja Stadium in Paphos to see the difference for yourself. JTEC. Get connected and stay connected. Call us now on 70,560.
7: Did you know you're a jewellery designer? We did. You have the ideas, we simply know how to bring them to life. Very soon, Achilles Jewellery will put creativity in your hands with a little expert help from us. Curious? You won't have to wait much longer.
8: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 8000 77 73.
9: Είσαι έτοιμος για την απόλυτη πρόκληση? Το Leptos Cyprus International 4-Day Challenge ξεκινά στις 26 Νοεμβρίου με διαδρομή 6 χιλιόμετρων. Συνεχίζει στο Ακάμα με 11 χιλιόμετρα ανηφορική διαδρομή και ημιμαραθώνιο. Και κορυφώνεται στις 29 Νοεμβρίου με τον αγώνα 10 χιλιόμετρων στην πόλη της Πάφου, που είναι ανοιχτή η συμμετοχή για όλους. 4 μέρες, 4 αγώνες, μία εμπειρία ζωής. Μπες στο cypruschallenge.com ή κάλεσε στο 26 880 877. Χορηγή η Υπουργείου Τουρισμού και Όμιλος Λεπτός. Χορηγός επικοινωνίας Rock FM Cyprus. All you need.

0: Whatever your insurance needs, Status Insurance can help you.
1: Are you permanently resident in Cyprus or do you own a holiday home?
0: Status Insurance can insure the buildings and contents on both your Cyprus and UK homes.
1: Do you own property that you rent out, either long-term or holiday lets? Status Insurance can insure these too.
0: Whatever your insurance needs, give Status Insurance Paphos a call on 269 30317.
2: Ever wished you could have a little more say in your jewellery? Careful what you wish for. Achilleus Jewellery is creating a new way to bring your ideas closer to life wherever you are. Intrigued? You should be. Something personal is coming.
3: Έφτασε, κυρίες και κύριοι. Η πρωταθλήτρια ομάδα του KFC σκοράρει ξανά με το Football Fist Bucket. Δύο μπέργκερς. Δύο Twisters. Οκτώ Hot Wings. Οκτώ Crispy Strips. Και τέσσερις πατάτες μόνο 24,90. Μοιράσου την επιτυχία του Football Fist Bucket με την παρέα σου. KFC. It's finger licking good.
4: Back to school. Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα, νέα ταλέντα. Στην Kiabi δίνουμε κάθε παιδικό ταλέντο για την επιστροφή στο σχολείο με στυλ που ταιριάζει στον budget κάθε οικογένειας. Γιατί όταν τα κοπελούθια μας νιώθουν όμορφα με τσίνα που φορούν, τολμούν και λίγο παραπάνω. Ανακαλύψτε τη συλλογή Back to School σήμερα σε όλα τα καταστήματα και στο kiabi.cy. Kiabi. Πάντα περισσότερα για τις οικογένειες.
5: Introducing the Fresh O'Neill's Irish Pub and Grill, with a great choice of international local beers and ales, together with a superb menu of home-cooked, great value fresh food. Live music, big screen TVs showing football and the biggest sporting events, with ample parking and easy access. You'll always find a warm welcome at O'Neill's. For more info, call 269-3588. O'Neill's Irish Pub and Grill, on the Tombs of the Kings Road in Paphos.
6: The Breakfast Show with Status Insurance and Cyprus Luxury Escapes. Rock FM Cyprus.

0: for Lanaka.
1: Selling your property isn't just another transaction. You don't need guesswork. You don't need endless viewings that lead nowhere. Seaside Real Estate, with experience, local knowledge, and a team of dedicated professionals, will connect your property with the right buyers. That's exactly what you'll find at Seaside Real Estate. Professional guidance, personal service, results that matter. Seaside Real Estate, your trusted, licensed agency in Paphos. Whenever you're ready to sell, we're here to help. Selling property, building trust. Visit seaside-cyprus.com.
2: Are you planning to sell your UK company but are not sure how to maximise the Cyprus tax benefits? Talking to Blevins Franks can make a substantial difference to the tax outcome. It's often possible to sell UK shareholdings without capital gains tax in either country if you time the sale and change of residency correctly. Blevins Franks also advise on investing sale proceeds, replacing dividend income and planning for future generations. Call Blevins Franks on 26023 100 or visit blevinsfranks.com. Blevins Franks Wealth Management Limited is authorized and regulated by the Malta Financial Services Authority.
3: Pizzeria Caliano. Amazing offers you don't want to miss. Monday and Thursday, 1+1 free on all takeaway pizzas. That's right, buy one, get one free. And for all week long, grab any two large pizzas for only $26.50. Order today from our website, www.pizzapafos.com, or call 777-7011. Pizzeria Caliano, where every slice is a celebration.
4: Late night cravings? We've got you covered. KFC, Tombs of the Kings, is open for drive-through and delivery via Foodie and Walt. Open every night from 10:30 p.m. to 1 a.m. Fresh, hot, and ready when you are. KFC, Tombs of the Kings, your late night flavor stop.
5: Looking for a truly special gift? At Neldi Art Gallery, your memories become art. Stunning custom pet portraits, handcrafted wooden creations, and unforgettable wedding gifts designed to last a lifetime. Made in Cyprus, created with heart. Neldi Art Gallery in Kato Paphos. Or visit our 3D virtual web tour online at neldiart.com and step inside our gallery from anywhere. Neldi Art Gallery. Crafting from our hands to yours.
6: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 8000 77 73.
7: Cyprus Rocks Festival 2026. Ετοιμαστείτε για μια μοναδική εμπειρία στον Πρωταρά από τις 30 Σεπτεμβρίου ως τις 7 Οκτωβρίου. Οι καλύτερες rock cover bands έρχονται να μας ξεσηκώσουν σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα με μουσική από Guns N' Roses, Queen, Aerosmith, Foo Fighters, Fleetwood Mac, The Who και πολλές άλλες. Θα βρίσκονται επί σκηνής στην περιοχή Περνέρα στον Πρωταρά από τις 30 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 7 Οκτωβρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, καθώς επίσης και για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα με τις ημερομηνίες, μπείτε στο cyprusrocks.co.uk ή στο ticketbox.com. Χορηγός επικοινωνίας Rock FM Cyprus.
8: More rock, more music, more chances to win on Rock FM Cyprus.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Εδώ είμαστε λοιπόν, μεσημεράκι Δευτερούλας, 14 του Σεπτέμβρη και συντονισμένοι φυσικά στον αγαπημένο μας Rock FM Cyprus. Πίσω από το μικρόφωνο για τις επόμενες δύο ωρίτσες, Φέη Δημητριάδου, καθότι έφτασε η ώρα μας, rush hour, μέχρι τις 5 με πολλά και διάφορα φυσικά όπως κάνουμε πάντα. Καλώς βρεθήκαμε ξανά, ελπίζω να περάσατε όμορφα το Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστήκατε και να γέμισαν οι μπαταρίες για μια νέα εβδομάδα. Τι λέτε, πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Φύγαμε για Rush Hour εδώ στον Rock FM Cyprus. Καλησπέρα σε όλους και καλή μας ακρόαση.
1: The Rush Hour, brought to you by Kyriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin.

0: Δεν ξέρω αν χρειάζεται να τα υπενθυμίζω, πάντως εγώ θα το κάνω. Μπορούμε να επικοινωνήσουμε μέσα από τα social media φυσικά του Rock FM Cyprus, αλλά και τα προσωπικά μου Facebook και Instagram, όπως επίσης και μέσα από το community μας στο Viber, όπου εκεί περιμένουμε τα μηνυματάκια σας στο 97 610 653. Και μια που αναφέρθηκα τώρα έτσι σε αυτά, στον τρόπο επικοινωνίας, θέλω να μιλήσουμε λίγο για τα scam calls. Αν σας έπαιρνε εσάς κάποιος τηλέφωνο και πραγματικά από την άλλη γραμμή ακουγότανε σαν να είναι από την αστυνομία, μπορούμε να καταλάβουμε πότε είναι απάτη? Εγώ νομίζω ότι μπορούμε, ειδικά όταν μας ζητάνε τον αριθμό του λογαριασμού μας. Επειδή έχουμε συνεχώς νέες τηλεφωνικές απάτες, η αστυνομία μας προειδοποιεί για απατεώνες που τηλεφωνούν παριστάνοντας τους αστυνομικούς της μονάδας ηλεκτρονικού εγκλήματος. Χρησιμοποιούν ακόμη και κυπριακούς αριθμούς, παιδιά, και ζητούν προσωπικά στοιχεία και στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών με το πρόσχημα ότι έχουμε πέσει θύματα διαδικτυακής απάτης. Να ξεκαθαρίσουμε, η αστυνομία δεν τηλεφώνει στους πολίτες ζητώντας τέτοιου είδους στοιχεία. Αν κάποιος λοιπόν σας πάρει τηλέφωνο και ζητήσει banking details επειδή είναι αστυνομία, δεν υπάρχει περίπτωση, κλείστε το τηλέφωνο. This is Faye with Rush Hour on Rock FM Cyprus.
1: The Rush Hour, sponsored by Kiriakou Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canning on Rock FM Cyprus.
2: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΑΠΑΠ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΑΠΑΠ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων, κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
3: Γιατρέ, σήμερα κοίταξε το φαγητό του και μετά με κοίταξε εμένα.
4: Σαν να σας είπε, μπορούμε και καλύτερα.
3: Ακριβώς αυτό είπε με το βλέμμα του.
4: Πολλές φορές, μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά δείχνουν πως οι ανάγκες του έχουν αλλάξει. Και τότε η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά.
3: Ως κτηνίατρος, τι προτείνετε?
4: Προτείνω την Royal Canin. Εξειδικευμένη διατροφή, προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες του κατοικιδίου σας.
5: Royal Canin. Επιστημονικά σχεδιασμένη διατροφή που εμπιστεύονται οι κτηνίατροι παγκοσμίως.
6: You can save massive amounts on heating and cooling by installing our grant-approved thermal insulation. Once installed, you'll have no more freezing winters and ridiculously hot summers inside your property. See our many certified systems from our showroom on the Missoggi Avenue and choose from over 300 colours. Call 26 934 622 for a no-obligation survey or visit cyprusrenovate.com. We are the original renovation group, your number one choice in Cyprus.
7: Are you facing pipe and drain problems? Does the idea of digging and breaking walls and tiles for repairs terrify you? Green Moles is here for your peace of mind, offering trenchless, no-dig pipe repairs, internal video inspection for pipelines, and drain cleaning and unblocking. So, before you start digging, call Green Moles on 700-7008 or visit greenmoles.com to find out how, with the best equipment, qualified experts and highest quality materials, Green Moles can provide the finest results with warranty on all repairs. Green Moles, zero digging and zero inconvenience.
8: Focal Points, designed for life. We are the Cyprus supplier of UK brands Rangemaster, Falcon, Mercury, and from Italy we have Lofra cookers and appliances too. Quality brands at affordable prices. Find us at focalpoints.online or pop into our showroom for a friendly chat. Trust Focal Points.
9: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 8000 77 73.
10: Calling all rock fans, get ready for the rock event of the year. Cyprus Rocks Festival 2026 returns to Protaras from September 30th to October 7th. Experience the UK's finest tribute bands celebrating the legends of rock, including Guns N' Roses, Queen, Aerosmith, Foo Fighters, Fleetwood Mac, The Who, and more. Enjoy unforgettable live shows, beachside parties, sunshine, and an incredible festival atmosphere in beautiful Pernera and Protaras. Tickets are on sale now. Visit cyprusrocks.co.uk for the full lineup, program, and ticket details, or ticketbox.com. Media sponsor, Rock FM Cyprus.
1: Still

Rock FM Cyprus, the rock side of the island. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε το Rush Hour μας φυσικά στην παρέα. Έχω και τους αγαπημένους sponsors, έτσι. Κυριάκου Woolpage στη Λέμεσο και Κυριάκου Bookshop στην Πάφο. Συνεχίζω το παιδιά οι προσφορές Back to School. Και μια που το ανέφερα, άντε βρε, καλό ξεκίνημα και στους υπόλοιπους μαθητές. Οι γονείς φαντάζομαι χαίρεστε λίγο παραπάνω, έτσι. Άντε καιρός ήτανε. Ξεκίνησαν λοιπόν για τα σχολεία και όπως και να το κάνουμε, θέλοντας ή μη, μπαίνουμε σε ρυθμούς καθημερινότητας. Πάντως, να γνωρίζετε ότι στα Κυριάκου μπορείτε ανά πάσα στιγμή οτιδήποτε σας ζητήσει ο καθηγητής, ο δάσκαλος, γενικότερα κατ' επέκταση το παιδί σας για το σχολείο, θα το βρείτε. Δεν χρειάζεται να ψάχνεστε δεξιά και αριστερά. Φύγαμε στις μουσικές μας και όταν επιστρέψουμε θα σας πω για ένα χωριό που βρίσκεται μέσα σε μία πολυκατοικία. Εδώ, στο Rush Hour και τον Rock FM Cyprus.

0: rockfmcyprus.com. Επισκέπτεστε το site μας, καθότι εκεί πέρα από όλα τα άλλα μπορείτε, παιδιά, να ανακαλύψετε και αποκλειστικές εκπτώσεις, ειδικές προσφορές, δωρεάν εισιτήρια και πολλά πολλά άλλα προνόμια Rock Deals στην κατηγορία Win. Μόνο για εσάς τους ακροατές του Rock FM. Και τώρα, αυτό που έλεγα προηγουμένως, φανταστείτε, παιδιά, να μένετε σε μία πολυκατοικία όπου οι γείτονές σας είναι 20.000 άνθρωποι. Κι όμως αυτό είναι πραγματικότητα. Στο Χάντζου της Κίνας βρίσκεται ένα τεράστιο συγκρότημα που μοιάζει περισσότερο με ολόκληρη πόλη παρά με πολυκατοικία. Να σκεφτείτε ότι έχει 5.000 διαμερίσματα και μπορεί να φιλοξενεί πάνω από 20.000 κατοίκους. Δηλαδή, μπαίνεις στο ασανσέρ και μέχρι να βρεις τον όροφό σου, σίγουρα θα έχεις κάνει καινούργιες γνωριμίες. Τους γείτονες, έτσι. Συγχωριανούς. Συντοπίτες, βρε παιδάκι μου. Το πιο τρελό βέβαια είναι ότι μέσα σε αυτό το συγκρότημα υπάρχουν και καταστήματα και εστιατόρια, υπηρεσίες και ουσιαστικά όλα όσα χρειάζονται στην καθημερινότητά μας. Οπότε, τεχνικά, δεν χρειάζεται να βγεις καν από το κτίριο. Βέβαια, έχω μια απορία. Πώς βρίσκεις, ρε φίλε, το διαμέρισμά σου όταν γυρνάς σπίτι λίγο έτσι παραπάνω κουδούνι από όσο πρέπει?
1: Rock FM Cyprus 93.7. Pure Rock for Limassol.
2: Explore the underwater world with Lachy Dive Center. As a five-star paddy resort, we offer all courses from beginner all the way up to professional level training. Join our dive team for daily fun dives from our fully equipped dive boats, trips to the world-famous Zenovia, or jump in the crystal clear waters and become a certified diver. For more details, contact our team on 26-322-095 or email info@lachydivecenter.com. Lachy Dive Center, part of the Lachy Water Sports Group.
3: Do you have UK pension funds? Are you ready for April 2027? Pensions will soon form part of your estate for UK inheritance tax, even if you live in Cyprus, and this could significantly impact your family. Contact Blevins Franks to learn how to protect your legacy. We specialise in cross-border pensions, investing, tax and estate planning, with personalised advice tailored for each client. Time is running out. Call Blevins Franks on 26023 100 or visit blevinsfranks.com.
4: Is your smartphone broken, battery draining, or any other problems? Does your computer need repair or upgrading? JTEC, a premium repair service covering data transfer and recovery. JTEC with a wide range of accessories. Visit our website, jtech-cy.com, or call us 70,000-560. JTEC, adjacent to Pius Stadium in Paphos. Call us now, 70,000-560.
5: Selling your property isn't just another transaction. You don't need guesswork. You don't need endless viewings that lead nowhere. Seaside Real Estate, with experience, local knowledge, and a team of dedicated professionals, will connect your property with the right buyers. That's exactly what you'll find at Seaside Real Estate. Professional guidance, personal service, results that matter. Seaside Real Estate, your trusted, licensed agency in Paphos. Whenever you're ready to sell, we're here to help. Selling property, building trust. Visit seaside-cyprus.com.
6: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
7: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
6: 15. Από πού θα πάμε?
7: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
6: Τι?
7: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
6: Τώρα μιλάς σωστά.
8: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Neo Sports Club is the place to be, with fine dining, exquisite signature dishes, like flambé steaks cooked in front of you, breakfast and lunch every day, play darts, pool, snooker or bowls, and watch all football games live. Plus, enjoy our roof garden with family and friends, or for private events. Neo Sports Club, the place to be. Follow us on Facebook for our weekly live entertainment schedule, or call 266-2290.
10: Your swimming pool looking untidy. The talk of the summer this year. Your pool liner looking tired and tatty. Now is the time to change the conversation and enjoy a newly renovated pool from Green Air in Paphos. If you don't have a pool, Green Air are the experts in swimming pool construction. Call Green Air today to find out more on 26941555 or see the website greenair-cy.com.
11: Whoa! Get ready for an unforgettable evening of swing, soul, and all the greatest Michael Bublé hits, performed by the outstanding Michael Appleton, one of the UK's leading tribute artists. You can catch the show at one of these fabulous venues. Bonamare Beach Bar on the Paphos Airport Road, Thursday, 17th September. Acropolis Restaurant in Tremituza, Friday, the 18th. The Vineleaf Tavern in Pizuri Bay, Saturday, the 19th. Anesi Restaurant in Peia, Monday, 21st. And Blue Spice Restaurant in Paralimni, the 22nd. For tickets, visit KendallEvents.com or call 968-18066. Kendall Events, the sound choice.
12: If it sounds like John Bon Jovi blow-drying his hair, it probably is.
13: So much hair flying around.
12: Rock FM, Cyprus.

0: This is Russ Hour on Rock FM Cyprus. Φτάσαμε ήδη να κλείνουμε την πρώτη μας ώρα. Γρήγορα πέρασε, νομίζω. Και ευτυχώς, γιατί η Δευτερούλα είναι όσο να πεις πιο δύσκολη, ρε παιδάκι μου, από τις άλλες ημέρες. Δεν το νιώθετε. Anyways, be on the radio. Θέλετε να ακούσετε τη φωνή σας στον Rock FM Cyprus? Και αν ναι, σύντομα θα έχουμε κάτι πολύ cool για εσάς. Μας στέλνετε ένα σύντομο ηχητικό μήνυμα μέσω Viber ή μέσω των social media μας, που αυτό μπορεί να είναι μια αφιέρωση, μια ευχή, απόψεις, αντιδράσεις, αστείες, ιστορίες, ό,τι εσείς θέλετε να ακουστεί στον αέρα. Και εμείς θα ακούσουμε όλοι μαζί αυτό που έχετε να πείτε. Απλά, εντάξει, μην αναφέρετε προσωπικές ή ευαίσθητες πληροφορίες, okay. Πάμε να συνεχίσουμε με μουσικές. Επιστρέφω σε πολύ λίγο με το δεύτερο μέρος του Rush Hour εδώ στον Rock FM Cyprus.
1: The Rush Hour, brought to you by Kyriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin. The clock is ticking. The 60 seconds update, powered by Green Air. Rock FM Cyprus.
2: Primary schools across Cyprus reopened their doors today as the new academic year begins. The education minister encouraged children to enjoy and savour the experience. Four suspects were remanded in custody after the drug law enforcement unit seized 126 kilos of ketamine from a luxury yacht that sails from Israel. And finally, the island of Atokos on the Ionian Sea has become a social media sensation as day trippers visit to swim with pigs. Herds of black pigs call the island home and have become a tourist attraction.
1: The weather, sponsored by Aetos Property Management.
2: Today will be sunny and humid with highs of 35 degrees. The overnight forecast is for clear skies with lows of 21.
1: Traffic report, next on Rock FM Cyprus.
2: Traffic is heavy on most major roads in all cities. Take care on the highways, and as always, please wear your seatbelts in the car.
1: Traffic report on Rock FM Cyprus. Brought to you by Tsebo E-Bikes. Ride smart, ride easy. 60 seconds update on Rock FM Cyprus. The Brian Adams Show, exclusively on Rock FM Cyprus. Powered by Savino Rock Bar, Savino Live and Elite Pet Relocation and Elite Cat Hotel. Got time to rock? It's 4 p.m. Rock FM Cyprus.
3: Coming up next.
1: Rush Hour on Rock FM Cyprus.

0: Good afternoon, καλησπέρα σε όλους, καλό μεσημεράκι να έχουμε παιδιά εδώ συντονισμένοι στον Rock FM Cyprus. Δευτερούλα σήμερα, κάργα μεσημέρι, αλλά το καλό είναι ότι το περνάμε παρεούλα. Είμαι η Φέη Δημητριάδου μέχρι και τις 5. Συνεχίζουμε την ώρα εχμής, την πιο έτσι σφιχτή ώρα θα πω τις ημέρες, διότι ναι μεν και το πρωί είμαστε δύσκολα, αλλά από την άλλη είμαστε και φουλ σε ενέργεια τότε. Το έχουμε φτάσει ήδη στο μεσημέρι, έχουμε ψιλοεξαντλήσει πολύ ενέργεια, όχι με το ένα, όχι με το άλλο, με τη δουλειά και τα λοιπά, και τι μένει, περιμένουμε αμήν και πότε να φτάσει η ώρα να πάμε σπίτι και επιτέλους να πάρουμε μια ανάσα, να χαλαρώσουμε. Ελπίζω για τους περισσότερους να συμβεί αυτό, γιατί είναι και κάποιοι που δεν τελειώνει, ρε φίλε, μέχρι το βράδυ το τρέξιμο. Μη στεναχωριέστε αδέρφια, θα τη βγάλουμε και σήμερα εδώ στο Rock FM Cyprus με Rush Hour.
1: The Rush Hour, brought to you by Kyriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin.

Rock FM Cyprus, εδώ είναι η rock πλευρά του νησιού, έτσι. Νομίζω όμως ότι το ίντερνετ έχει χάσει τελείως την ψυχραιμία του. Ένας 24χρονος ερασιτέχνης MMA fighter, ο Cole Johnson, γνωστός online ως Wavy MMA, ισχυρίζεται ότι του πρόσφεραν παιδιά 500.000 δολάρια, μισό εκατομμύριο δολάρια δηλαδή, για να παλέψει με έναν χιμπατζή. Μάλιστα. Όλα ξεκίνησαν από ένα βίντεο που έκανε ο ίδιος για πλάκα, λέγοντας ότι πιστεύει πως θα μπορούσε να νικήσει ένα χιμπατζή σε μάχη. Το βίντεο έγινε viral και κάποιος φαίνεται ότι είπε: ωραία, πάρε μισό εκατομμύριο λοιπόν από μένα και κάντο. Ο Τζόνσον μάλιστα ισχυρίζει ότι σε αυτή τη μάχη ο χιμπατζής θα χρησιμοποιούσε προφανώς κανονικά τα δόντια του και τα νύχια του, ενώ θα υπήρχαν άνθρωποι με ηρεμιστικά σε περίπτωση που τα πράγματα πήγαιναν, ξέρω εγώ, στραβά. Προφανώς, παιδιά, ζώο είναι, δεν γνωρίζει από κανόνες, έτσι, πολεμικών τεχνών. Δεν υπάρχουν κανόνες δηλαδή σε μία πάλη με ένα ζώο. Και γι' αυτό το λόγο οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι μία τέτοια επίθεση από χιμπατζή θα μπορούσε να έχει φυσικά καταστροφικές συνέπειες. Η δύναμή τους είναι σε άλλα επίπεδα σε σχέση με την ανθρώπινη. Κόλ, τα 500 χιλιάρικα πώς τα θέλεις, σε μετρητά ή να τα αφήσουμε στο χιμπατζή για τα έξοδα, ξέρω εγώ, της νοσηλείας. Αχ, παιδιά, εγώ είμαι τόσο κατά αυτών. Anyways, πάμε να συνεχίσουμε με μουσικές σε λιγάκι και πάλι μαζί εδώ στο Rock FM Cyprus και το Rush Hour.

It's Rush Hour on Rock FM Cyprus. Και πριν λίγο μιλούσαμε για αυτόν τον MMA fighter που υποτίθεται ότι του πρόσφεραν 500.000 δολάρια για να παλέψει με ένα χιμπατζή. Τώρα σας έχω εγώ 5 μωρά ουρακοτάγκους που εμφανίστηκαν στην Ινδία. Ρε φίλε, τι συμβαίνει με τους πιθήκους αυτή την εβδομάδα? 5 μωρά ουρακοτάγκοι σου λέει βρέθηκαν ξαφνικά σε ένα δάσος της Ινδίας και προφανώς υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα, καθώς οι ουρακοτάγκοι δεν ζουν στην Ινδία. Τα ζώα αυτά είναι native στο Βόρνεο και τη Σουμάτρα. Οπότε οι αρχές προσπαθούν τώρα να λύσουν αυτό το μυστήριο. Πώς βρέθηκαν εκεί 5 μωρά ουρακοτάγκοι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από το φυσικό τους περιβάλλον? Τα μωρά είναι ηλικίας περίπου μέχρι ενός έτους, μεταφέρθηκαν μάλιστα σε ζωολογικό κήπο και βρίσκονται σε καραντίνα με ειδική φροντίδα όλο το 24ωρο, ενώ πλέον οι αρχές ερευνούν και το ενδεχόμενο, που μάλλον αυτό θα είναι και το πιο πιθανό, να πρόκειται, παιδιά, για παράνομη διακίνηση άγριων ζώων. Μέχρι στιγμής όμως δεν υπάρχει οριστική απάντηση για το πώς έφτασαν εκεί. First someone wants to fight one, and now five others have apparently decided to move to India. What's going on here?

0: the airwaves.
1: First thing I turn on in the morning to wake me up.
2: You guys rock. Rock
3: FM Cyprus.
2: Oh yeah.
4: Λοιπόν, επειδή πολλά είπαμε σήμερα για πιθήκους και ουρακοτάγκους και γενικότερα, θέλω να σας πάω σε κάτι πολύ όμορφο που θα γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο για όλους εμάς που αγαπάμε τα σκυλάκια. Το Dog Fest Cyprus, το μεγάλο αυτό φεστιβάλ που είναι αφιερωμένο στα αγαπημένα μας αυτά τετράποδα, έρχεται στη Λευκοσία αυτό το Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου και μάλιστα ο χορηγός μας εδώ στο Rush Hour, η Royal Canin από τη Vita Atreis, θα είναι gold sponsor της φετινής διοργάνωσης. Από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 8 το απογευματάκι στο περίπτερο 6 της Διεθνούς Κρατικής Έκθεσης, όσοι παρευρεθείτε εκεί θα έχετε την ευκαιρία να δείτε, να γνωρίσετε προϊόντα και υπηρεσίες για τα κατοικίδια μας, δωρεάν δείγματα, θα γίνουν διαγωνισμοί, θα δοθούν δώρα, ενώ το διήμερο αυτό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει και επιδείξεις και δραστηριότητες για σκύλους, συμβουλές από ειδικούς, θα έχουμε δραστηριότητες για τα παιδιά, αλλά και ενημέρωση γύρω από την υιοθεσία και την υπεύθυνη κηδεμονία. Εννοείται Food and Drinks Village με φαγητό, ποτό και μουσική. Υπέροχο διημεράκι αφιερωμένο στους σκύλους και σε όσους τα αγαπούν με τη Royal Canin Gold Sponsor της διοργάνωσης.

0: Cyprus on Instagram and Rock FM Cyprus on Facebook.
1: Γιατρέ, σήμερα κοίταξε το φαγητό του και μετά με κοίταξε εμένα.
2: Σαν να σας είπε, μπορούμε και καλύτερα.
1: Ακριβώς αυτό είπε με το βλέμμα του.
2: Πολλές φορές, μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά δείχνουν πως οι ανάγκες του έχουν αλλάξει. Και τότε η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά.
1: Ως κτηνίατρος, τι προτείνετε?
2: Προτείνω την Royal Canin. Εξειδικευμένη διατροφή, προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες του κατοικιδίου σας.
3: Royal Canin. Επιστημονικά σχεδιασμένη διατροφή που εμπιστεύονται οι κτηνίατροι παγκοσμίως.
4: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
5: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις.

0: φτάσαμε ήδη πολύ λίγο πριν από τις 5 και κάπου εδώ το πρώτο Rush Hour για αυτήν την εβδομάδα, το δευτεριάτικο Rush Hour, έφτασε στο τέλος του. Ελπίζω να περάσατε όμορφα, εντάξει δεν είχα και μεγάλες προσδοκίες, διότι Δευτερούλα είναι άστινα. Εύχομαι όμως κάτι να κάναμε. Είμαι η Φέη Δημητριάδου, τα λέγαμε από τις 3 μέχρι αυτήν την ώρα, κάτι που θα κάνουμε καλά να είμαστε πρώτα απ' όλα στην υγεία μας και αύριο πάλι. Ανανέουμε το ραντεβουδάκι μας, ίδια ώρα, ίδιο μέρος. Μείνετε εδώ, συντονισμένοι στον Rock FM Cyprus, ακολουθεί Jiggers και The Drive Show. Από μένα τα φιλιά μου, καλή εβδομάδα σε όλους.
1: The Rush Hour, brought to you by Kyriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin. Rock FM Cyprus Sports. Game on. Sponsored by Neos Sports Club in Peia Paphos.
2: Erling Haaland's goal helped Manchester City win a controversial derby despite playing with 10 men for more than 70 minutes. Earlier, Brighton thrashed Coventry to leave the newcomers last in the table with 4 losses. The Cyprus Football Association has announced Marcus Edwards will play for Cyprus at international level. The former Tottenham Hotspur youth and current Burnley player already has a passport and is set to join the national team for the upcoming Nations League fixtures.
1: This is Rock FM Cyprus.

0: Drive Time on Rock FM Cyprus. Brought to you by Cyprus Sotheby's International Realty and Cyprus Renovation Group.
1: Why does it always rain on me?
2: Act now and protect your roofs from the rain and further damage with our unique wetsuit permanent waterproofing that carries a 20-year guarantee with no maintenance or recoating every year. Wetsuit waterproofing is the only system that can remain permanently underwater. Visit waterproofingcyprus.com or call 26 934 622 for a no-obligation survey. We are the Original Renovation Group, your number one choice in Cyprus.
3: Got a party coming up? Then you need the Domino's Party Deal. Order any five or more large pizzas and enjoy 50% off. And for every summer occasion, choose from two summer deals packed with delicious pizzas, tasty starters, refreshing soft drinks, and an irresistible dessert. Order now through dominoes.com.cy, through the app, or call 777-7855. Domino's Pizza. Fresh ingredients. Unbeatable taste.
4: You've built a life in Cyprus, but have your finances kept up? Whether you have UK pensions, international investments, or savings sitting idle, Skybound Wealth Europe helps expatriates across Cyprus make smarter financial decisions. Our experienced advisors provide tailored investment and retirement planning designed for your international lifestyle. Visit skyboundwealth.com and discover how we can help you plan with confidence. That's skyboundwealth.com or call us on 23000401.
5: Ever wished you could have a little more say in your jewellery? Careful what you wish for. Achilles Jewellery is creating a new way to bring your ideas closer to life wherever you are. Intrigued? You should be. Something personal is coming.
6: Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα Κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα Κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με Κυπριακά ταχυδρομεία.
7: She said,
8: pick me up with something cool.
7: So, I showed up on the next bike. Now we're both in love with the ride. Next Bike Cyprus. Love at first pedal.
9: Cyprus Rocks Festival 2026. Ετοιμαστείτε για μια μοναδική εμπειρία στον Πρωταρά. Από τις 30 Σεπτεμβρίου ως τις 7 Οκτωβρίου. Οι καλύτερες rock cover bands έρχονται να μας ξεσηκώσουν σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα με μουσική από Guns N' Roses, Queen, Aerosmith, Foo Fighters, Fleetwood Mac, The Who και πολλές άλλες. Θα βρίσκονται επί σκηνής στην περιοχή Περνέρα στον Πρωταρά από τις 30 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 7 Οκτωβρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, καθώς επίσης και για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα με τις ημερομηνίες, μπείτε στο cyprusrocks.co.uk ή στο ticketbox.com. Χορηγός επικοινωνίας Rock FM Cyprus.
0: More rock, more music, more chances to win on Rock FM Cyprus.

0: Welcome to Bodybuilding Club Store.
1: Bonjour, I need training equipment.
0: Of course. What I suggest is an elliptical training machine for the whole body, resistance loops for strengthening, and bands for the legs.
1: Do you have the Pilates reformer?
0: Of course we do. We also have Cadillac, barrel, chair, and box. We have anything you need for Pilates training.
1: All? Ooh la la!
0: Bodybuilding Club. Anything you need for your training in stock and ready for delivery. Bodybuilding Club. Come to the experts for your fitness and training needs in 40 stores. And of course, in Nicosia, Limassol, Larnaca, Paphos, Paralimni and bbclub.com.cy.
2: Is your smartphone broken, battery draining or any other problems? Does your computer need repair or upgrading? JTEC, a premium repair service covering data transfer and recovery. JTEC with a wide range of accessories. Visit our website jtech-cy.com or call us 70,000 560. JTEC, adjacent to Pius Stadium in Paphos. Call us now 70,000 560.
3: Introducing our state-of-the-art heat pumps and infrared heating panels. ITOS plus Property Solutions is not just about products. We're here about solutions. Worried about energy bills? Fear not. We offer free energy surveys to ensure you're getting the most bang for your buck. ITOS plus Property Solutions, your year-round comfort commanders. ITOSmanagement.com.
4: Looking for the ultimate shopping destination in Paphos? Look no further than Kings Avenue Mall, with over 130 shops featuring a wide range of brands. From everyday favourites to high-end designers, it's all here under one roof. The Kings Avenue Mall, more than just shopping. It's your go-to spot for entertainment and leisure in Paphos.
5: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
6: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
7: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων, κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7550.
8: Don't drink and drive. Rock FM Cyprus.

0: KFC. It's finger licking good. Savino Rock Bar, Larnaca. The home of classic rock, blues, metal and alternative music in Larnaca. Including a huge range of craft beers and an impressive whiskey, gin selection and cocktail menu. One of Larnaca's most iconic bars, rocking since 1990. Friendly atmosphere where everyone is welcome. Spacious outdoor courtyard, plus a cozy indoor rock-themed bar. Open 365 days of the year. Food is provided by Cypriot Street Food Pickler. Open from 2 p.m. till late. More than a bar, it's a rock and roll family.
1: Thinking of selling or renting your property on Cyprus's beautiful west coast? Talk with the experts at Olugio Properties in Coral Bay. With over 15 years of experience, one of the highest success rates on sales and rentals. Professional, trusted, results driven. Visit olugio.com, your real estate partner.
2: Είσαι έτοιμος για την απόλυτη πρόκληση? Το Leptos Cyprus International 4-Day Challenge ξεκινά στις 26 Νοεμβρίου με διαδρομή 6 χιλιόμετρων. Συνεχίζει στον Ακάμα με 11 χιλιόμετρα ανηφορική διαδρομή και ημιμαραθώνιο. Και κορυφώνεται στις 29 Νοεμβρίου με τον αγώνα 10 χιλιόμετρων στην πόλη της Πάφου, που είναι ανοιχτή η συμμετοχή για όλους. Τέσσερις μέρες, τέσσερις αγώνες, μία εμπειρία ζωής. Μπες στο cypruschallenge.com ή κάλεσε στο 26 880 877. Υπουργείου Τουρισμού και Όμιλος Λεπτός. Χορηγός επικοινωνίας Rock FM Cyprus. All you need.

0: Cyprus on Instagram and Rock FM Cyprus on Facebook.
1: Only at Pizzeria Caliano in Kisson Erga Coastal Road. Buy one extra large pizza and receive a free medium pepperoni or margherita pizza for takeaway or dine-in. Then join us every Wednesday from 1 p.m. until 6 p.m. for happy hour. Buy any small pizza and get a free soft drink or small beer. We're also the perfect place for children's birthday parties with fantastic party offers. Call 77777011 or visit www.italianfoodpafos.com. Pizzeria Caliano in Kisson Erga Coastal Road, where great pizza brings everyone together.
2: Visit Tassos Aspros Pharmacy at 81 Eleftherios Avenue in Korakat, Paphos, for all your medicine and pharmaceutical needs. Cosmetics, food supplements, organic, dental and hair products and baby items including milk. Tassos Aspros Pharmacy.
3: Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα Κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα Κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με Κυπριακά ταχυδρομεία.
4: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.

0: FM Cyprus. Turn it up, because real rock never dies. It's Rock FM Classic, streaming all the legendary rock hits you love. From Zeppelin to Queen, AC/DC to The Stones. Non-stop classics, 24-7.
1: Anytime, anywhere.
0: Rock FM Classic. The spirit of rock lives online at rockfmcyprus.com.
2: Powered by Domino's Pizza.
3: Έφτασε, κυρίες και κύριοι. Η πρωταθλήτρια ομάδα του KFC σκοράρει ξανά με το Football Fist Bucket. Δύο burgers, δύο twisters, οκτώ hot wings, οκτώ crispy strips και τέσσερις πατάτες μόνο 24,90. Μοιράσου την επιτυχία του Football Fist Bucket με την παρέα σου. KFC. It's finger licking good.
0: Rock FM Cyprus.
4: Rock FM Cyprus all day.
0: Rock FM Cyprus. The island of brotherly love, sisterly affection, and the